άλλο φασαμό. Ούτε φία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσα μου. Όλε αταλίοι, όλε σάμω. Ο φάβιε φιάτου. Yate o tou Ilunga o le ea E ala I a Samoa mo le tua O le tua mo Samoa Ia manuia Samoa.